Κύριε Σπίριτο, σαν σου τύπη, αμήν. Ας πράσιν και σχεγούν έτσι μακτάρτια, πάρει χούλια αρσές καμάντα, που είναι καλύτου τα μαντάπη, και με χούλια κοσάσουν, για γιος τα παγρατσούσια, κονενιά, για γιος τα κοντσέρα σμανιά, άλλη καουσάνα, άλλη ρουράνα, τσάκα μην το πούνε άλλα πακτά τσίνα, και γομέρα νιο κοντσίμας, τσίμπα τσούν, καμούν άλλη βάγκα βάλα και τσίγουν άλλη, νιο κοντσίγα, μουλιάσουν, πακτά τσίσουν, άλλη σούμα, για γιος μένει σε σχεγό καουσάνγα βάλα και τσίγουν άλλη. Και μη μας κήκεν βαλίγε, και μη μας μάκρια, για ίδιος, για καντσέρος ο μακτάρια. Μάνιο, μάνιο, καλή πούντια γονάπη, άσχερο να κόνω βακίνω να κασαράς και τα γκίτσι. Μόνοι δάς, πιτούχε, αγίου γονάς, αλή, μισή να λάβει, αλή, μισή τα όχι. Μα, ούτε καουσά πήγα μάνα παλίντσο, ούτε καουσά πήγα, για καντσέρα, είμας ο τόνο, μα δε κοσί εγώ να πάρτα μονόν, βακίν και για νιάν, είμας τόνος, πίνια νόνα, σάμου, ημαράσια, για καντσέρα καουσά πήγα. Yo canché la cosa pica, su macle, ari cosa con la pacta monam, yo canché me la que chica con la. Ma pis macle, mañacho, mañacho, ya yo está, yo canché la pasta, ben chacha, cati su chila que chica con la. Ma pia, callaba, cati si me con la ya que chica con la, como la madre suprime, ya yo escondo su mactalia, ben deseacho y anapacho con la martes, con la martes 12 de mayo, ya que chica, ya que chica mama, gugun, ya gugun, ya cosacho, ya que nusha, y me pidiendo alguna manda, si ellos no quieren que chupichicho ni chan. Ας όσο κάνεις κονά καλύτερα τούτα μαντάπη τα γλυσικά αίγιου γονάδια. Στην απειρίες κονά όσο μακτάλια, πέντες έτσι και να πάτσο, ουίνι ουίνι καουσέι με νιωκάντσις, πάκταν γάου τα γλυσικά αίγιου γονάδια. Έλεις κονά πέντες έτσι, γιάγια, τσούρι, σπίτι, τσάντα σου τύπη, αμήν. Αλλιέ πασαγγίτσι, ας λέμε τις χείρες, σε μακτάλια ρε σωνά γλυσικά αίγιου γονάδια. Τι σιγάμα, τι σιγάμα τα γλυσικά αίγιου γονάδια.